0: Captain Falcon. Σαν 147, ούτε χαστά τα ευρώ σαν τρίτη σε γυμνή, ούτε σαν πονιαρδί, ούτε σαν πέρα. Confiance.
1: Nous avons 24, 258, s'il vous plaît.

0: Κατάλαβα την αδελφιά μου.
1: Αφράλε, κατσόβεκ, δεύτερο, τη συγκόμενη να κάνει να βρει μέσα από όλα τα φάιτσα. Προέρχεσαι για μια κουμπανιά για μια τζόγια που είναι λάμα το τεχασιό, θε κανένα τσίλα και τη γυρίσκω σε κανένα νόσο.
0: Κάθε μέρα θα βρει κάτι το φάιτσα.
1: Το ζωτό δεν είναι κατσόβεκ.
2: Και θα ήταν 63 με 60 με τον Νιούμεν, ελίξεψε ότι l'exception du 433 pour un système d'alarme créé malicieusement. 10, 22.
1: 14,
3: 433. Enfin, le 350.